Ισα στο λόγο σου, Κύριε, και κελεύσα στη γη παντοδαπού εκφύην καρπού. Ει απόλαυση και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμαση του τρισπέδα και δανείτουν Βαβυλώνια, Αυροδιέτων, Αμπροτέρου εναδείξα. Αυτό πανάγατε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτα, σε τη διαφόρη καρπή σου ευλόγητο. Αμήν. Σε αυτό μεταλαμβάνοντα Αγία σου, ότι εις δόξα σύν και εις τιμή και μνήμη της πανυπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνησιν ο Θεοτόκου και υπαθέν Μαρία Σάφια προετέθησε παρά το Σοντούλο και εις μνημόσιν ότρον ευσεβήτη πίστη τελειοθέντων παράσκουδε αγαθέτηστε ευτρεπίσας η ταύτα και της τιμήμην επιτελούσιν πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείες της πανυπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και της σύναξεν επιτελούμε και πάντως σου των Αγίων ότι σύ ο ευλογών αγιάζοντας σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και σύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον άρχο σου Πατρί και το πανύπερ

0: όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος.
1: Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος.
0: Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό διαπαντός η ένεση σε αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κυρίο επενεθίσεται η ψυχή μου, ακουσάτωσαν πραείς και φρανθήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσουμε το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών μου ερήσατό με. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών μη κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος εν ήρος ελπίζει επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι ουκέ στην ειστέρημα της φοβουμένης

0: τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε επιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου.
1: Αμήν.
0: Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου

της εκκλησίας σου της ιερεύσης της βασιλεύσης ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παντόρημα τέλειον άνωθεν εστίν, καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσευχήν